0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ψηλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε βράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στους τόπους που τα μάτια σου μ' είχανε ταξιδέψει. Αν μ' αρνηθείς, τον τάφο της θα κάνει για η σκέψη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσα. Αχ η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά αγαπώ σε. Και κάθε χιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μοιάζει πολύ τσι Παναγιάς και την Ποκαμαρώνω, κι αν μου γράφει κρίματα χιλιάδες, τα σηκώνω.

0: Ιεροτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόχρητος.
1: Τον έρωτά μας έκλεισα σε κάστρο στο φεγγάρι, να μην μπορούν τσιλογικείς να φτάξουν οι κουρσάροι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: πάνω κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει βιο να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λάθος που σε έστειλε ο Θεός στον κόσμο να γεράσεις. Έπρεπε από το θρόνο του να σηκωθεί να κάτσεις.

Алло, Казани. Έλα, έλα σε ένα καλό καζάνι. Τι είναι, τι άντρας μερακλής αυτός που το κάνει.

0: μόνο γελαστούς και ταπεινούς ανθρώπους.
1: Ερωτόκριτος.
2: Χρόνε και πώς θα την εδείς άσκημη να αποδίδει, που ήτανε μιαν εποχή του κόσμου το στολίδι.

Με τον καιρό θα ειδούμε εμείς ποιος αγαπά τον άρρο. Ποιος αγαπά τον άρρο και ποιος τα ρού μας έκαμε φταίξιμο.

Με το καιρό για νεμικές παύουνε και οι αντάρες. Παύουνε και οι αντάρες, επάψα και τσιμάνα σου οι άδικες κατάρες.

όταν θα νιώσεις να αγάπη, αγάπη και πονέσεις. Αγάπη και πονέσεις, ω, όλες τις τρελές που καμά θα μου τις συγχωρέσεις.

0: Κερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Σοκρητός.
1: Το φως της ελπίδας μου θωρώ και τρεμοσβήνει πάλι. Μη δυναμώσεις άνεμε, γιατί δεν έχω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αλίμονος τον άνθρωπο που βλέπει τη σκιά του, λιώδωσμα ήλιου και θαρρύ, πως είναι ανάστημά του.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Εθέ μου στράβωσε την ή, να γίνει διακονιάρα. Να γίνει διακονιάρα για να τσιδίνω σαν τη δω στο δρόμο μια δεκάρα.
1: Τα χρώματα της Κρήτης, οι στιγμές της, η μουσική της, εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Αυτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άδειξη φως για να ψει. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι ο Σινικούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως θα σφακιά το πολεμό, το κάνω πέντο σάλι, το κάνω πέντο σάλι, το κάνω πέντο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα κι αντί για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
3: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
2: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
3: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
2: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι TYLCV.
3: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
2: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατήφ των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Οργατήφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατήφ. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατήφ. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Τυρί κοπής γκούντα το κιλό 5,60. Σκιπ σκόνη 50 μεζούρες 8,63. Αξ αποσμητικά 150 ml 2,97.
7: Μπάζαξ Ultra, υγρά καθαριστικά 1 λίτρο, 1,97. Αλόμα παγωτό οικογενειακό 3 λίτρα, 7,90. Γιαούρτι κομπλέ της Δέλτα, το κιλό, 2,86. Μπύρα Αλφα κουτί, 4x500 ml, 3,99. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων, 4,49.
12: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891-092-434.
13: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
17: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
16: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
17: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
16: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
17: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
16: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα του

Σάξιζε και σ' αγάπησα και όλα σου τα κάνω. Όπα, όπα και όλα σου τα κάνω χαλάλι και μες στην καρδιά άλλη δεν ξαναβάνω. Πάλεψα στην αγάπη μας, πάλεψα στην αγάπη μας.

Μα πες μετά πως θα περνώ στο ραντεβού το τόπο. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα. Σ' άξιζε και σ' αγάπησα.

0: κοιμάται το μυαλό πολλά και βάρια να στενάζει.
1: Ερωτόκλητος.
2: Μπροστά στα μάτια τζι, μικρός, μέρα με την ημέρα, εφάνηκα και δεν μπορώ να ζήσω παραπέρα.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 2892-0-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
9: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
10: Έτσι. Γιατί περίεργα τη νύχτα.
9: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
10: 2:30 και εγώ περιμένω.
9: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά.
10: Είναι μια άνουρτα κλάματα.
9: Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
10: Αν ήταν μια...
9: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
10: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
15: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: υπόκριτος.
1: Στο όνειρο όποιος σε δει δεν θέλει να ξυπνήσει. Μες του ονείρου τσιχαρές θέλει να ξεψυχήσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
3: Runner και Tronix.
2: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ Γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ Γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
9: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
11: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
11: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
12: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
13: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
14: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
15: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
14: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
15: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
14: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Ερωτόκριτος.
5: Ο άντρας που είναι φρόνιμος είναι και τιμημένος, σε γενιά ναρκωτική και σε γενιά ναρκωτική θέλω να είναι αφρεμένος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κι αθάνατο νερό να βρω δεν πίνω κι ας ποθάνω. Γιατί άμα δεν βρεις κι εσύ, ίντα θα ζω να κάνω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκης στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκης, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
4: Έτσι, γιατί περίεργα.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης Βολκάνο, καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69 85 7 10 3 30 και 28 3 10 54 7 27.
4: Αν ήταν μια...
3: Σταμάτης Γονίδης στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
4: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
7: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας.
8: Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
9: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ερωτόκριτος.

0: στο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: Smell.
1: Ερωτόκριτος.
0: Με την αδιαφορία σου, είδα θα ρίσεις πως κάνεις. Στην κορυφή του Γολγοθά καθημερνός με βγάνεις.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βάρες μου χανιωτή και σκορφή του ψιλωρίτη, κορφή του ψιλωρίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
4: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
3: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
4: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
3: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
4: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μήλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
10: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κοτόπουλο άρτας και πίνδου 3,90 το κιλό. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο 2,19. Σέρκοβα βότκα 700 ml 12,90. Κοκακόλα κουτί 5-1 και 0 4,14. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml 2,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 2,57. Φρουίζε λεγιώτης 1,38. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,58. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
11: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
14: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
15: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
16: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
17: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
16: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
17: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
16: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχίστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ. Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
18: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζή Λεβεντιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
19: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
20: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
21: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
22: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: ξεχνάς. Ερωτόκριτος.
1: Το κερί τσε ελπίδα σηκώνε, που το σβήσεν η μπόρα, που το σβήσεν η μπόρα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Θέλω επειδή που μ' ανοίξες αυτή να μείνει μόνο.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
7: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
6: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός.
7: 2:30 και εγώ περιμένω.
6: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
7: Αν ήταν μια...
6: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
7: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
8: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
9: Στο Φυτώριο Μαζαρός στο Τυμπάκι ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι. Το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα παντού.
11: Δηλαδή
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
15: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
14: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
15: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
14: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
15: Με πολύ γλυκιά γεύση.
14: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
15: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
14: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
15: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
16: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
2: Ερωτόκριτος.
4: Στα δυο μου χέρια μια χαρά δεν έπιασα ποτέ μου. Λες και δεν είμαι τέκνος μεγαλοβήμα.

βλάτα ποδοπάτησε, μα χάρθηκε η σειρά της. Μα θα έρθει και η σειρά της, μα θα έρθει και η σειρά της.

0: Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
4: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
4: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
3: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατίφ των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Οργατίφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατίφ. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατίφ. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self-Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκης στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκης, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
4: Έτσι, γιατί περίεργα.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
4: Αν ήταν μια...
3: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
4: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
5: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
10: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
9: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
11: Την 5η 17 Ιουλίου, ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, το μεγάλο πανηγύρι είναι στην Ψαρή Φοράδα.
12: Αφλημένη, πάντα αφλημένη χαραμυγή.
11: Η Ενορία Αγίου Παντελεήμονος σας προσκαλεί σε μια αξέχαστη κριτική βραδιά με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη ζωντανά σε ένα γλέντι γεμάτο μουσική, χορό και κέφι.
12: Να στραψουν οι ορίζοντες, να φύγει το σκοτήδι.
11: Σας περιμένουμε στις 9 το βράδυ στην πλατεία του χωριού για να γιορτάσουμε όλοι μαζί. Πλήρες μενού μόνο με 20 ευρώ.
12: Μόνο στην πάνα μου μπορώ να πω.
11: Για κρατήσεις καλέστε στο 6977-231044. Ανήμερα της Αγίας Μαρίνας, 5η 17 Ιουλίου, δίνουμε ραντεβού στη Ψαρή Φοράδα με τον μοναδικό Νίκο Γωνιανάκη. Μη λείψει κανείς.
13: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
14: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22245.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ερωτόκριτος.
5: Φύγε, για δε σ' αντέχω μπλιό τόσο καιρό κοντά μου, κι ας λένε τη σιωπή χρυσό φώνησα μοναξά μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
3: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
2: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
3: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
2: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
3: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
2: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Τυρί κοπής γκούντα το κιλό 5,60. Σκιπ σκόνη 50 μεζούρες 8,63. Αξ αποσμητικά 150 ml 2,97. Άζαξ Ούλτρα υγρά καθαριστικά 1 λίτρο 1,97. Αλώμα παγωτό οικογενειακό 3 λίτρα 7,90. Γιαούρτι κομπλέ της Δέλτα το κιλό 2,86. Μπύρα Αλφα κουτί 4x500 ml 3,99. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
8: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 2891-092-434.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
15: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
14: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
15: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
14: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
15: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
14: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ερωτόκριτος.
19: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
18: Ερωτόκριτος.

0: Πρωτόκριτος.
1: Πώς να σου παραπονεθώ, να νιώσεις ό,τι νιώθω, να αισθανθείς όπως εγώ αισθάνομαι τον πόθο.

0: ζευγάρι.
1: Ερωτόκριτος.
0: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες Τυμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
8: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
13: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν συμβαίνει στο χωριό, κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι

καημένα. Χίλια τραυματισμένα κι είπες πως θα γεννείς γιατρός και δα. Δεν έχω ένα. Είπες πως θα γεννείς.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
3: Runner και Tronix.
2: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκλήρωση. Πληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
6: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Sakata δίνει τη λύση με τη Man Cup.
12: Man Cup, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
11: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
12: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
11: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
12: Με πολύ γλυκιά γεύση.
11: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
12: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
11: Τι άλλο να ζητήσεις? Man Cup, η πιπεριά Φλωρινής που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
12: Man Cup, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Sakata.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
7: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
7: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Μα τα Λιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
7: Μα τα Λιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
8: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
7: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός.
8: 2:30 και εγώ περιμένω.
7: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
8: Αν ήταν μια...
7: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
8: Έχω πετάξει.
9: αλλάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
10: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
11: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
10: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
11: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
12: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
13: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αϊγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
14: Ο Χάρης Φασουλάς στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης.
15: Απόργες με τα μάτια μου.
14: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης. Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου. Κουμπαράς ενίσχυσης του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
4: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
3: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
4: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
3: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
4: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
6: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κοτόπουλο άρτας και πίνδου 3,90 το κιλό. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο 2,19. Σέρκοβα βότκα 700 ml 12,90. Κοκακόλα κουτί 5-1 και 0 4,14. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml 2,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 2,57. Φρουίζε λεγιώτης 1,38. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,58. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
5: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
12: Ακούστε
11: λύση.
12: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεντιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
13: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
14: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
15: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
16: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ας την ανεβάσουμε στα επουράνια κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
1: Ας την ανεβάσουμε στα επουράνια κι ας την κατεβάσουμε στα καταχθόνια.
0: Μην ξεχνάς κι ανά που σου παξά να γέμισε την κούπα, δώσ' τη μια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή:
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
10: Έχουμε αλφα, παντού.
9: Δηλαδή?
10: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου αλφα, παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη. Χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
14: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
3: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
2: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
3: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
2: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
3: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
2: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: και κέδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτα.
1: Ακούμε κριτικά.

0: είμαστε καλά.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
4: Έτσι, γιατί περίεργα τη νύχτα.
3: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός.
4: 2:30 κι εγώ περιμένω.
3: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30, σημεία προπόλησης, Βολκάνο, καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727.
4: Αν ήταν μια...
3: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
4: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7:30 το πρωί ως τις 10:30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
7: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
8: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο.
8: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
7: Dark Knight. Φυτό compact, με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο, σε μήλα σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Στο Φυτόριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
10: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα,
0: γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
11: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, Πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
14: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
15: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
14: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
15: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
14: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
15: Με πολύ γλυκιά γεύση.
14: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
15: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
14: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
15: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Sakata.
16: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
17: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
18: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
19: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Ερωτόκριτος.
4: Να μη μυρίζεις για σε μήνυο, όρφια σου φτάνει.
1: Ερωτόκριτος. Συγχνώ.

0: τον Depta 9.
1: Μου πήγαινες καιρά μου που, μου πήγαινες πρωί-πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθεμιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
10: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
12: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
3: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
3: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
13: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
3: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
13: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
3: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: φίλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε ο παλιατζής κι ότι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
3: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
2: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
3: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
2: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
3: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
2: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
4: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Φτερούγες νοπές 2,85 το κιλό. Χοιρινές μπριζόλες καρέι λεμός 6,35 το κιλό. Τυρί κοπής γκούντα το κιλό 5,60. Σκιπ σκόνη 50 μεζούρες 8,63. Αξ αποσμητικά 150 ml 2,97. Άζαξ Ultra υγρά καθαριστικά 1 λίτρο 1,97. Αλώμα παγωτό οικογενειακό 3 λίτρα 7,90. Γιαούρτι κομπλέ της Δέλτα το κιλό 2,86. Μπύρα Αλφα κουτί 4x500 ml 3,99. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
2: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 023 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 023 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 092 434.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρακόμελο, Ρακόμελο, ονόμασα τη αγάπη σου τη Μέθη. Γλυκόπιωτη, που με οδηγεί σε ζάλι δίχως πρέπει.
2: Αφιερωμένο για όλους τους χωρισμένους.

κι ας με ξαναπληγώσεις κι ας ξαναξήσεις τσι πληγές, κι ας ξαναξήσεις τσι πληγές κι ας τσι ξαναματώσεις. Ήμουνα στις αγκάλες σου, ήμουνα στις αγκάλες σου, μα δεν με ξαναβάνεις. Ό,τι έχεις να

ξημερώσεις. Μη φανείς. Μη ξημερώσεις, μη φανείς. Και μη προβάλλεις ήλια. Να ξαναδώ το όνειρο. Να ξαναδώ το όνειρο. Γιατί θα ρω με φίλια. Να κατεχές πόσες βραδιές. Να κατεχές πόσες βραδιές. Εγώ στερούμε ύπνο. Να κάθομαι να σκέφτομαι. Άμα κι εγώ σου λείπω. Όλο τον κόσμο, τον κόσμο έπεισα. Όλο τον κόσμο έπεισα. Πως δεν πονώ για σένα.

στο χωρισμό μας χάσαμε, στο χωρισμό μας χάσαμε και οι δυο μας από κάτι. Εσύ έχασες το χρόνο σου, εσύ χασες το χρόνο σου, μα εγώ καρδιάς κομμάτι. Αν μ' αγαπάς, να μου το πεις. Αν μ' αγαπάς, να μου το πεις.

0: να μ' αγαπάς μια στάλα.
1: Κι όταν τα χρόνια φύγουνε, κι όταν τα χρόνια φύγουνε και πίσω μου κοιτάξω, όλα μπορεί να τα αλλάξω.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί. Την Ερωτόκριτος.
1: Με εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς λένε μου θα γλιτώσω. Μ' έχω καλιά το θάνατο παραμένει.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50%, 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35%, 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
8: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
7: Παρασκευή 17 Ιουλίου, μία βραδιά σεισμός.
8: 2:30 και εγώ περιμένω.
7: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του, για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
8: Αν ήταν μια...
7: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
8: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
9: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τυμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
12: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
11: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπαντιδάκη.
12: Πούνε του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
11: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
12: Να ειδώ πως η τονοδουλιά.
11: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
13: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Κουβεντιάζε μου του σεβδάλω για γλυκά κερά μου.
0: Ερωτόκριτος.
3: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Έλα να γίνεις φάρμακος στη μοναξιά σου στον πόνο. Έλα να αρχίσω να γελώ στο κοίταγμά σου μόνο.

0: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
6: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
5: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
6: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
5: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
6: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
5: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
6: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
5: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
6: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
5: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
6: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
5: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
6: Runner και Tronix.
5: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού.
3: Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Ιγγελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη.
12: Ακούστε
11: λύση.
12: Την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ερωτόκριτος.
15: Ρητίδες εφανήκανε βαθιές στο μάγουλό μου, παντέρμα ίχνη του καιρού, νεροπαρσές του χρόνου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Του ονείρου το τελείωμα ήθελα να το ζήσω, να σμίξω με για μια στιγμή κι ύστερα να ξυπνήσω.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκτητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκης στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκης, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
6: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
5: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
7: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
8: Με γεια αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
7: Δεν υπάρχει.
8: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες παιδί μου?
7: Υπάρχει βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
8: TikTok. Ψυγείο αγόρασες παιδί μου ή ρολόι?
9: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
10: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνε μας.
11: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
12: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
11: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
12: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
11: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
12: Με πολύ γλυκιά γεύση.
11: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
12: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
11: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap. Η πιπεριά Φλωρινής που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
12: ManCap. Από την εταιρεία Καρβελάς ΑΒΕ. Με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
13: Ο έρωτας σου θάλασσα.
14: Ο Χάρης Φασουλάς στο Κηποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης.
13: Απόργες με τα μάτια μου.
15: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
16: Να ζήσω.
15: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού. Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
17: Ερωτόκριτος.
19: Στέρνα θα κάμω την καρδιά δάκρυ να τη γεμίζω, τις μέρες του καλοκαιριού βιόλα να σε ποτίζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ξανοίγωσε, δε σου μιλώ κι αυτό με έχει πονέσει. Δε δικαιούμαι να έχω εγώ μες στη ζωή σου θέση.

0: από νιάριθε. Θες συστήψε, φτύχη ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: Ερωτόκριτος, η δυνατή φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφύτο απέδωσε σπόρους.
3: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
2: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
3: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
2: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
3: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310

0: 2-32-5588.
1: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
2: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
1: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
2: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
3: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
5: Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά 13,20 το κιλό. Κοτόπουλο άρτας και πίνδου 3,90 το κιλό. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο 11,39 το κιλό. Γάλα Delta Milk 1,5 λίτρο 2,19. Σέρκοβα βότκα 700 ml 12,90. Κοκακόλα κουτί 5-1 και 0 4,14. Ούλτρεξ Σαμπουάν 360 ml 2,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 2,57. Φρουίζε λεγιώτης 1,38. Νερό ρούβας 1,5 λίτρο η εξάδα 1,58. Νέσκαφε 100 γραμμαρίων 4,49.
4: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 2893 0 23 555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 2893 0 23 554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 2891 0 92 434.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζήλε παιδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
4: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
5: Έτσι, γιατί περίεργα τη νύχτα.
4: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός.
5: 2:30 και εγώ περιμένω.
4: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης Βολκάνο, καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 6985 710330 και 2830 54727.
5: Αν ήταν μια...
4: Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
5: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
6: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέγιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουή ζελέγιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care 99% Water 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης 8,98 €. Και ακόμα ελληνικά ροδάκινα 2,10 € το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κι αν κάθε νύχτα σκοτεινή και μαύρο φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
3: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
2: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
3: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
2: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κρητικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
7: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
8: Έχουμε Αλφα, παντού.
7: Δηλαδή?
8: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση

0: και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
2: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Λίγοι φίλος μπίστη κόσμο, ο ήλιος ήταν εχθρός. Λίγοι φίλος μπίστη κόσμο, αχ, λίγοι φίλος μπίστη κόσμο.
1: Μαντινάδες στον Ερωτόκριτο, τη μοσχομυρωδιά της ψυχής του κριτικού.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός σίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
7: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
6: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
7: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
6: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
7: Με πολύ γλυκιά γεύση.
6: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
7: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
6: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
7: Mancap, από την εταιρεία Καρβελά ΑΒΕ, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 69 72 536 003.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
12: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη, νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
13: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
12: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
13: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
12: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον μπάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρέκορντ.
13: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
12: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ερωτόκριτος.

0: βουνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε, αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιακά.

0: Είναι λίγοι. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο 1ο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, 1ο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μία προσφορά.
8: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
9: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυπωθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυπωθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό.

0: κόσμο. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Oba! Oba! Αχ, ή πως μου το λέγανε, αχ, ή πως μου το λέγανε, φύγε θα σε πληγώσει. Φύγε θα σε πληγώσει, αυτή να παίρνει μια ζωή, θέλει χωρίς να δω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνα στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.

0: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βέρνικια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο, στο Βολκάνο.
6: Έτσι, γιατί περίεργα την.
5: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μια βραδιά σεισμός. Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10.30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727. Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
6: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
7: Hot προτάσεις στο σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, ζελέ γιώτης, παγωτά Heartmate και όλα τα μπαρίλα είναι hot. Και για να μην καείς, όλα τα Heartmate 1,5 λίτρο με έκπτωση 50% 4,79 €. Φρουί ζελέ γιώτης 200 γραμμαρίων με έκπτωση 35% 1,09 €. Μπαρίλα νούμερο 3, 5 ή 7, 98 €. Τριπλέτα μορομάντιλα Baby Care, 99% water, 2,25 €. Πετσέτα θαλάσσης, 8,98 €. Και ακόμα, ελληνικά ροδάκινα, 2,10 € το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
10: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
9: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
11: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
12: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98 και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
14: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026.

Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Production.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ταξιδέψει. Ερωτόκριτος.
1: Είναι Κούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέι, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από ό,τι να γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό. Το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Εγώ έχω δυνατά φτερά. Εγώ έχω αδύνατα φτερά και όσο για με χτυπούνε.
1: Εγώ έχω δυνατά φτερά και όσο για με χτυπούνε.
0: Όσο για με χτυπούνε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Μια ξεχωριστή μουσική συνεργασία έρχεται να ταξιδέψει τους φίλους της κριτικής μουσικής. Ο Μανώλης Γαργουλάκης συναντά τον Μιχάλη Κουνάλη. Νέο τραγούδι με τίτλο «Του χρόνου η μηχανή».
9: Ένα βουνό ερωτήξα, είδα στιγμές θυμάται.
8: Ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα, μνήμες και όμορφες μουσικές εικόνες. Τη μουσική υπογράφουν ο Αντώνης Μαζοκοπάκης και ο Μανώλης Γαργουλάκης, ενώ τους στίχους έγραψε η Δέσποινα Σπανδυδάκη.
9: Πού είναι του χρόνου η μηχανή να με γυρίσει πίσω.
8: Στην ηχογράφηση συμμετέχει ο Γιάννης Χαραλαμπάκης με λαούτο, λύρα και κιθάρα, ενώ τον πάσο και την επεξεργασία ανέλαβε ο Μιχάλης Μαυράκης. Η ηχογράφηση, η ενορχήστρωση, η μουσική επιμέλεια, η μίξη και το mastering πραγματοποιήθηκαν από τον Αντώνη Μαζοκοπάκη στο στούντιο Μαζό Ρεκόρντ.
9: Να ειδώ πως ήταν ο δουλειά.
8: Αναζητήστε το και απολαύστε το στο κανάλι της Κρέταφων και σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες. Του χρόνου η μηχανή. Μανώλης Γαργουλάκης, Μιχάλης Κουνάλης. Η νέα μουσική πρόταση που αξίζει να ακούσετε.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
11: Στο δρόμο μου το σκοτεινό άφησε η φως ανάψει. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
11: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.
1: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

και να ξαναγίνουμουνε 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους. Αχ, να σμίξω τσιγερό τους να...

στιγμές. Να τον εσμίξω στου χωριού τις στράτες πορπατάρι. Τις στράτες πορπατάρι να σέρνει τις κατσίκες του τις σκύλους το μουλάρι. Να στέκει στον ευκάλι.

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, κι ό,τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κομμάτια την καρδιά την έκαμα για σένα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Μα πάψει να μου κάνει.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι. Και το παραπονιάρι θε σύστηψε. Φτική ζωή δεν πρέπει πλειό να πάρει.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex.

0: βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
1: Οργατίφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολίμανση. Οργατίφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατίφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
0: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Σούπερ προσφορά. Μοσχάρι χωρίς κόκαλο 13,98. Και χοιρινό καρέ με δέρμα 3,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης. Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν οι μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι γιο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο Ραθέμνος και στα Χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ο Σταμάτης Γονίδης. Στο Ρέθυμνο. Στο Βολκάνο.
3: Έτσι, γιατί περίεργα την είδα.
2: Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μία βραδιά σεισμός.
3: Για μισή κι εγώ περιμένω.
2: Με το Σταμάτη Γονίδη και όλο το επιτελείο του για πρώτη φορά στο Ρέθυμνο, στον Πλατανιά. Έναρξη 10:30. Σημεία προπόλησης, Βολκάνο, Καντίνα Coffee Spot στα Μισήρια, Λότζια Travel στον Άγνωστο. Για κρατήσεις 69-85-710-330 και 28-310-54-727. Σταμάτης Γονίδης, στο Ρέθυμνο. Θα απογειωθούμε.
3: Έχω πετάξει μαζί σου σε κάθε φίλη σου.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
8: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.

0: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια πατάς.
0: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
1: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
0: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα κι αντί για το Ινατιτζή, θα γίνει το δικό.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

και τα κομμένα μου φτερά σέρνω και να γυρίσεις να σώθω περιμένω πάλι κι απόψε.

στην σε πέλαγο βάθη βουλιάζω και το όνομά σου το γλυκό φωνάζω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Γέννηση δεύτερη. Χάρης Φασουλάς. Δευτέρα, 13 Ιουλίου. Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Ώρα έναρξης 9.30. Είσοδος ελεύθερη. Φιλική συμμετοχή Νίκος Στρατάκης.
1: Να ζήσω.
0: Ο Χάρης Φασουλάς τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στο Κυποθέατρο Μάνος Χατζηδάκης. Συμμετέχουν μουσικοί Αναστασία Φασουλά, Μιχάλης Μπελιβάλης, Γιώργος Μπαμπάτσης, Γιώργος Ζαχαριουδάκης, Θανάσης Κανακουσάκης, Γιάννης και Δημήτρης Χαρκούτσης. Συγκέντρωση τροφίμων για την ενίσχυση του Κέντρου Στήριξης Παιδιού και Οικογένεια Ηρακλείου, Κουμπαράς Ενίσχυσης του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Διοργάνωση Περιφέρεια Κρήτης με τη στήριξη του Δήμου Ηρακλείου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Είμαστε καλά, μπράβο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Γιάννης Κότσιρας. Καλοκαίρι 2026.

0: Γιάννης Κότσιρας. Τρίτη 21 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αυτόκριτος.
1: Λέει ο Μαύρος, ποια απ' τα λάθη τζι εγώ άραγες να πληρώνω και να σταυρώ στον νόμο μου καθημερινό σηκώνω.
0: Ερωτόκριτος, στους γλυκόλαλους σκοπούς της λύρας, στις αξεπέραστες ματινάδες μας.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τ' αγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα αν ήταν δυνατό ποτέ να μην βραδιάσει. Γιατί με ψεύτικο όνειρο η νύχτα δράση.
0: Ερωτόκριτος. Ανεβαίνουμε μαζί στα ανηφορικά μα όμορφα μονοπάτια της κριτικής μας παράδοσης.

γεγός περίσας και ψιέμπλεξα στην αγάπη σου, έμπλεξα στην αγάπη σου. Και ποιος θα με ξεπλέξει χωρίς μυαλό και λογική, δίχως περί ίσα σκέψη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Μου λες πως έγινα σκληρή και έχω αλλάξει τρόπο. Δε χαίρεσαι που οι κόποι σου έχουν πιάσει
0: με τόπο. Με φυρτό σιγανό, Μαλεβιζιώτη Πεντοζάλη, θα σας κάνουμε παρέα. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: vivas.
1: Στέλα κάνω έκατο χειμώνες στο κεφάλι.
2: Καστρινοί και ρεφεμιώτες, λασιθιώτες και χανιώτες, ερωτόκλητος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαλλιό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας να τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

στραβού η πατρίδα. Γρανά λιβάδια, ζώνια να αξώ και Άγιο Μάμα. Να βρω ανθρώπους τη τιμής και του γλεντιού συνάμα. Να κατεβώ εις την αλφά στον αγιασμένο τόπο. Γέννησε το μου ντόκο στα ξαδέρι τον ανθρώπο. Να πιάσω τα μαριώτικα, πλάτανο και κουρούτες. Μη θα βρει και στο φουρφουρά, και να πιούμε κούπες. Μοναστηράκι όψη για μάρι και λαβιώτες. Έκι απ' έξω ροδάμανθος τσικόντιλιες τσιπρώτες. Το γερακάρι να περνώ να βράδιαστώ στο σπίλι. Να ανάψω με τους κορδαλούς στον τάφο το καντήλι. Στη μέλα μπες ο Τρούλινος, ο Γιώργης θα ξυπνήσει.

παλιόχωρα κουντούρα. Σκοπού στον Μπουτσουρέλιδο να πες για σκομαντούρα. Και στη Γραβούσα να βρεθώ συνάμα στο Καστέλι. Απού βγάλε το Χάρκαλι το ναύτι το Γκουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας του γέρο Βενιζέλο. Στεφάνι για φόρο τιμής να καταθέσω θέλω. Βατόλακο αλίκιανο κι ως τα μεσκλά θα φτάσω. Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Ασίγωνια από κόρονα, Ήμπρος και Κομιτάδες. Και καλή κράτη στα σφακιά να λέμε μαντινάδες. Να πούμε και ριζίτικα με σφακιανούς παρέα. Και μπαλωθιές να παίζομαι χιλιάδες στον αέρα. Η πέρασά μου με βγαλέ μέσα στο ξεροστέρνι. Στη λύρα του Χαρίλαου η μνήμη μου με φέρνει. Με σεβασμό στο Ρέθυμνο ο δρόμος μου με βγάνει. Να ακούσω πάθος ροδινού τραγούδι Μπαξεβάνι. Και με Τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε. Γεράσιμο μανιά κακλή, δυο τρεις ρακές να πιούμε.

Τη μου, τη στράτα μου, είσαι πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο τέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές θείακες, ο πόνος μου θα γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάμω μούλι. Χρέος τιμής και σεβασμός για τον

Κάσαν τσακικρίτη μου, άνθρωπο το γραμμάτο. Γέννησε στο Δομήνικο, συνάμα τον κορνάρο. Θεέ μου και αξιώσέ μου το, τα χνάρια το

0: Κάτσι, φίλους όλους. Ρίζα, Καστέλη, Θράψανο, Μουχτάρο και Αποστόλους. Στο μονοφάτσιο λίνιχτης θα κάνουμε καντάδες. Στο Χάρακα, στο Σόκαρα, στα Σίμι, στα Τσιπάδες. Αγιά Βαρβάρα, Άι Θωμά, Ασίτες και Χρουσόνα. Θα κάνουμε επανάσταση σε φάντομα και αγώνα. Του Γαργανούριο, Ντεγρικό, τη μέρα κλό παρέα. Αναστορούμε τα παλιά, τα χρόνια τα ωραία. Τσιμαντινάδες, τσικορφές, το Γιώργη Βουλγαράκι. Με το Θανάση Σκορδαλό και το Μανδαλενάκι. Και να πατήσω το ιερό, τσιμέσαρα στο χώμα. Να ακούσω κλάδου ποντιλιές και του λαγού ακόμα. Με Λεσανού και Γαλιανού, Σκεβάκι Σταυρουλάκι. Του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκι. Του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ και του Σιφογιοργάκι. Άστρα μη με μαλώνετε, ετούτο το σε φέρει. Σαν τραγουδό τον πόνο μου με Καστελολευθέρι.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
2: Ερωτόπληκτος, η ώρα είναι 1:30.
3: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος, 87,9, 24 ώρες μόνο κρητικά.
2: Ερωτόκριτος. Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν ήσουν σκέψη, κάποτε θα σ' είχε σβήσει ο χρόνος. Μα σε πληγεί, που με πονεί και αιμορραγήσει χρόνος.
0: Ακούμε κριτικά. Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
4: Για μια τιμή και υπόλοιψη τη ζήση μου πορεύγω. Γι' αυτό διαλέγω πάντοτε τη στράτα που σαλεύγω.
0: Ερωτόκριτος. Γεια σου αθάνατη Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καρδιά που την εμάρανε, τ' αγάπη στο μαράζει. Κλαίει, υποφέρει, καίγεται, πονεί κι ανάσταζει.

0: Μπράβο. Μαγιά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μιλώ.
1: Μόνο κριτικά.
0: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα να σε μάνα μου να με καταλαβαίνεις. Να βρέχει ο θειός και εσύ φωτιά να έρθεις να με ζεσταίνεις. Να έρχεται η νύχτα η σκοτεινή να μου βαστάς στο χέρι. Σαν το αρρωστάρικο κοπέλι που υποφέρει.
0: Ακούστε κάθε μέρα, όλη τη μέρα, Ερωτόκριτο.

0: στους 87,9.
1: Είσαι εσύ για μένα ελπίδα σε ένα δύσκολο καιρό, βάλσαμο και αγριό βοτάνι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τσι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
2: Τις

την εποχή σε γνώρισα μικρή μου. Σε γνώρισα μικρή μου και σαν τον ήλιο έλαμψες τη σκοτεινή ζωή μου. Σαν τούτηνε την εποχή, σαν τούτηνε την εποχή, σε γνώρισα γλυκιά μου. Σε γνώρισα γλυκιά μου και πλάσε χίλια όνειρα για σένα η καρδιά μου. Πριν σε γνωρίσω η ζωή, πριν σε γνωρίσω η ζωή, δεν είχε σημασία. Δεν είχε σημασία, κοντά σε σένα γνώρισα.